0: Τώρα σε FM τους αρχίζουμε κοτάμε. Σακ που γάμια να σου μούτ και λάδι. So fantastic. Keep it up.
1: This is your best mix of music.
2: Paradise FM 93.7.
3: Yeah, man.

0: του Σαζόερα.
1: Ενώτε έτο, αγαπηστάσου νούμερο 1, είπε Σίσιλ Μπουλή. Paradise FM, nous tout le temps là.

0: Ρόδο, τάσου νούμερο 1. Υφεσί σερμπούλι. Paradise FM. Nous tout le temps là.
1: Radio station BTSN 00P.